Κόπρο που σαν ανήρω. Λέρε σωρε για βακτάρι ρόσα κέγι. Κολονίτη αρσό μαρτάνι τσάκα το μουγμοκ μουγμοκ. Χανέγσα πουτσα εγγουκέρε.